0: προτιμώ να πιστεύεις για μένα τα χειρότερα. Προτιμώ να μην μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και...
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγει. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke, θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love, γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες και θα προχωρήσουν. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουν για εκδίκηση, θα ισοφαρίσουν. Δεν ξέρω πως νιώθω γι' αυτό αφού πάλι

επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι το basic. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά που μου κάνουν.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

μονάχο μ' αφήνουν, την Πάρκινους μόνο κοιτάνε. Οι αγάπες τελειώνουν, τα φράγκα τελειώνουν, φτηνές μουσικές μου τις πάνε.

0: You're listening to WNTN 1550.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

το 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 13 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, και καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω, οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και μαθητές τον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Όταν χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτα χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσεύματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που είχαν περισσέψει από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο».
1: The gospel reading is according to Saint John. At that time, Jesus lifting up his eyes and seeing that a multitude was coming to him, said to Philip, «How are we to buy bread so that these people may eat?» This he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many? Jesus said, Make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in a number of about 5,000. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, Gather up the fragments left over, that nothing may be lost. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. When the people saw the sign which he had done, they said, This is indeed the prophet who is to come into the world.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ιρανική κυβέρνηση απέρριψε την ιδέα τροποποίησης των προτάσεών της για τον τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας τις απαράδεκτες τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως αναφέρονται σε πρόταση 14 σημείων. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αυτή τη βδομάδα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών. Το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στην ατζέντα με συμμετοχή κορυφαίων επιχειρηματιών. Το Πεκίνο επιδιώκει σταθεροποίηση της εμπορικής εκεχηρίας και χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των μετοχών στη Σανγκάη κατέγραψαν υψηλά 11 ετών σήμερα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε τεχνολογικές εταιρείες και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη της επικείμενης συνάντησης κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Σε άλλα θέματα και σε ένα θέμα που μας έχει αναστατώσει, σε νοσοκομεία νοσηλεύονται και 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτηδας του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, η οποία πέθανε από χανταϊό, ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Καταρακτώδεις βροχές έχουν προξενήσει σοβαρές πλημμύρες σε περιοχή κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις και παρασύροντας αυτοκίνητα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με ελαφρά τραύματα. Μετά την εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο έχει ήδη κλειδώσει τη θέση της Ελλάδας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη Βιέννη, μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία και Πολωνία. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,11% και στις 49.760,56 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 2-1 κέρδισαν οι φίλοι στους Red Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6.45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 63 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά, στους 60 ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής, βροχερός ο καιρός και την Παρασκευή με τη θερμοκρασία στους 55 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
3: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with 5 Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
4: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family, no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
5: Yassas. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life: college year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The Cultural Immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Which will you choose? Study abroad in Athens, discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
3: Now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιχούς.
6: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα. Συννεφιές εδώ στη Βοστόνη. 60 βαθμούς η θερμοκρασία. Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ που βρίσκεται στο Πεκίνο. Έχουμε τον πληθωρισμό χτες 3,8 στις λιανικές τιμές και σήμερα 6% στις χοντρικές τιμές. Οι Red Sox έχασαν ξανά από τους Phillies. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε αναλυτικά τα παγκόσμια νέα από τον πρόεδρο Τραμπ που έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη το βράδυ. Ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται την Κίνα εδώ και μία δεκαετία για μία σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Σι που ξεκινά σήμερα. Ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον Σι να χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή της Κίνας στην Τεχεράνη για να επιβάλλει μία συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Πεκίνο έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον να ασκήσει επίσημη πίεση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πιο ισχυροί άντρες στον κόσμο θα κάτσουν απέναντι σε ένα τραπέζι με όλα τα θέματα της ατζέντας που καλύπτουν το εμπόριο, τους δασμούς, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και το Ιράν. Αυτή είναι η συζήτηση που θα ήθελε να κάνει η Κίνα και η σειρά της συζήτησης, ενώ αντίστροφη σειρά θέλει να κάνει η Ουάσιγκτον. Είναι στο τραπέζι όλα αυτά τα οποία θα αλλάξουν τον κόσμο για την επόμενη δεκαετία. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του FDA, ο Dr. Marty Makary, παρετήθηκε χτες. Είναι η τέταρτη υψηλού προφίλ αποχώρηση της κυβέρνησης Τραμπ φέτος. Είχε μείνει στο αξίωμά του λιγότερο από 5 μήνες. Δεν έχει οριστεί ακόμα ο διάδοχος. Να πάμε στην Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Στράμερ, βρίσκεται και αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκλησή του μέχρι στιγμής, καθώς υπάρχουν οι παραιτήσεις που επισκιάζουν την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο. Είναι η καθιερωμένη ετήσια ομιλία που θέτει την ατζέντα για τα νομοσχέδια στην Βρετανία. Καθ' όλη την διάρκεια ξέρουμε ήδη ότι ο Υπουργός Υγείας του Στράμερ ετοιμάζει την παραίτησή του για να προσπαθήσει να πυροδοτήσει μια αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Στράμερ που φαίνεται να έχει ο ίδιος πει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί ακόμα. Να πάμε στο Ισραήλ και εκεί, καθώς το Ισραήλ φαίνεται να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην Γάζα. 5 εβδομάδες από τότε που σταμάτησε τους βομβαρδισμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Έχει ανακατευθύνει τα πυρά του μέσω πίσω στον κατεστραμμένο Παλαιστινιακό φύλακα της Γάζας, όπου ο Ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι οι μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχο τους όπλα και περιοχές συνοικίες μέσα στην Γάζα. Στον άλλο πόλεμο είναι η Ουκρανία, όπου εκεί τώρα έχουμε προβλήματα στον Ζελένσκι. Μετά από χρόνια τα οποία ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αντέξει τους ισχυρισμούς διαφθοράς που στροβιλίζονται γύρω από τους συνεργάτες του, ο Ουκρανός ηγέτης τώρα αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες καθώς υπάρχουν κατηγορίες για διαφθορά. Ακόμα και στο δεξί του χέρι έναν πρώην υποστράτηγό του που ήταν πάρα πολύ κοντά στον ίδιο τον Ζελένσκι. πάμε να δούμε και στην Ελλάδα τι γίνεται. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν μια νέα προσπάθεια για την επίλυση του διχασμού της Κύπρου που γίνεται, που υπάρχει φυσικά εδώ και δεκαετίες. Πριν τελειώσει η θητεία του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες, όπως είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Στο Αιγαίο, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα πλοίο που έβγαζε καλώδια ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην Κο μέσω ασυρμάτου. Το περιστατικό συνέβη ενώ το πλοίο πραγματοποιούσε εργασίες εγκατάστασης υποθαλάσσιων καλωδίων σε διεθνή ύδατα κοντά στην ΚΟ, όταν το τουρκικό πλοίο ισχυρίστηκε ότι η περιοχή εμπίπτει στην τουρκική δικαιοδοσία και υποστήριξε ότι το πλοίο θα έπρεπε να είχε εκδώσει προειδοποίηση πλοήγησης. Μια ελληνική φρεγάτα του ναυτικού, το Άντριας, επιχειρούσε στην περιοχή, παρενέβη και αυτή μέσω ασυρμάτου και δήλωσε ότι το ιστιοπλοϊκό που έβγαζε το καλώδιο βρίσκονταν εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνέχισε τις δραστηριότητες του χωρίς διακοπή, ενώ η τουρκική πυραβλάκατος αργότερα αναχώρησε από την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αιγαίο, δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά υπάρχει συνέχεια μια πίεση, έτσι ώστε να δουν πού είναι το όριο. Να πάμε και στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Χτες είχαμε την έκθεση για τον πληθωρισμό. 3,8 ήταν στις λιανικές τιμές. Πριν από λίγο βγήκε και το αποτέλεσμα για τις χονδρικές τιμές. 6% παρακαλώ, ο ετήσιος πληθωρισμός στις χονδρικές τιμές. Η μεγαλύτερη αύξηση, όπως καταλαβαίνετε, από το 2022. Καθώς όλες οι τιμές από την ενέργεια και τα φαγητά έχουν αυξηθεί. Με αυτά τα νέα, το αμερικάνικο χρηματιστήριο φαίνεται να έχει πτώσει. Το Dow Jones θα ανοίξει όπως φαίνεται κάτω 0,5%. Το Nasdaq βρίσκεται υψηλότερο και ο λόγος ο οποίος βρίσκεται υψηλότερο είναι διότι ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τον πρόεδρο της Nvidia μαζί του στην Κίνα και οι αγορές πιστεύουν ότι κάποια συμφωνία θα γίνει για τις εταιρείες τεχνολογίας. Επίσης να πούμε ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, mortgages, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τις τελευταίες μήνες, 6,4%, αλλά οι αγοραστές κατοικιών, όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτια, δεν φαίνεται να πτωούνται, καθώς οι αιτήσεις για αγορές κατοικίας αυξήθηκαν περίπου 4%. Στα αθλητικά μας νέα να πάμε, EuroLeague, Παναθηναϊκός εναντίον Βαλένσια, το 5ο παιχνίδι, αυτό είναι και το τελευταίο. Ο νικητής θα πάει στο Final Four, ο ηττημένος θα πάει σπίτι του, μεγάλο μάτς για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία. 3 η ώρα Βοστόνης ξεκινάει το μάτς. Ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε και σήμερα, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κυνηγούν την πρώτη θέση μετά την και μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή. Η ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια θα επισκεφθεί ανέμελα τον ΠΑΟΚ και υπάρχει το ελληνικό κλασικό Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Ξεκινούν και τα δύο την ίδια ώρα, 12:30 ώρα Βοστόνης. Οι Red Sox έχασαν ξανά 2-1 από τους Φίλις. Η επίθεση, τα μπαστούνια, τα μπάτς δεν χτυπάνε. Ανησυχητική τάση, καμία επιθετική δύναμη, ελάχιστο σκοράρισμα. Αυτή είναι η ιστορία των Red Sox. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you.
2: If you're looking to buy or sell your home, I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
3: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ιρανική κυβέρνηση απέρριψε την ιδέα τροποποίησης των προτάσεών της για τον τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας τις απαράδεκτες τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως αναφέρονται σε πρόταση 14 σημείων. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αυτή τη βδομάδα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών. Το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στην ατζέντα με συμμετοχή κορυφαίων επιχειρηματιών. Το Πεκίνο επιδιώκει σταθεροποίηση της εμπορικής εκεχηρίας και χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των μετοχών στη Σανγκάη κατέγραψαν υψηλά 11 ετών σήμερα, καθώς οι επενδυτές τράφηκαν σε τεχνολογικές εταιρείες και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εν όψει της επικείμενης συνάντησης κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Σε άλλα θέματα και σε ένα θέμα που μας έχει αναστατώσει, σε νοσοκομεία νοσηλεύονται και 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτηδας του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, η οποία πέθανε από χανταϊό, ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Καταρακτώδεις βροχές έχουν προξενήσει σοβαρές πλημμύρες σε περιοχή κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις και παρασύροντας αυτοκίνητα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με ελαφρά τραύματα. Μετά την εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο έχει ήδη κλειδώσει τη θέση της Ελλάδας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη Βιέννη, μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία και Πολωνία. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,11% και στις 49.760,56 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 2-1 κέρδισαν οι φίλοι στους Red Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6.45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 63 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά, στους 60 ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής, βροχερός ο καιρός και την Παρασκευή με τη θερμοκρασία στους 55 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It's Sullivan Tire's Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire's Spring into Savings Tire Sale.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life, college year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece.

0: And now, song number 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

την καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό.

προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Smithing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελίδωτες μας. Και βέβαια οι αδελφοί Σκάλκου μας προφέρουν κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με αθάνατα λαϊκά τραγούδια και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε στο ημίωρο, τι θα ακούσουμε. Για να δω τι έχω γράψει εκεί. Δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματά μου, κάσα. Σε λίγα λεπτά. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Ναι, στη θέση του Γιώργου Μητσάκη θα ακούσουμε απόψε στο ημίωρο αδελφών Σκιάλκη. Τώρα αμέσως να συνεχίσουμε με τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και οπωσδήποτε Χάρης Αλεξίου, Γιάννης Πάριος, οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Μάλιστα ο Πάριος άρχισε να γράφει στη δεκαετία του 80, άρχισε να γράφει τραγούδια και για όλους τους άλλους καλλιτέχνες. Αρχίζοντας με την Αλεξίου.

Και η καριέρα της Δήμητρας Γαλάνη έκανε μεγάλη άνταδο στη δεκαετία του 80.

όλοι σχεδόν οι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ο Στάτος Τενισί οπωσδήποτε.

Και οπωσδήποτε η Μαρινέλα μαζί με το Χαζί έφεραν παγκοσμίως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές και υπέροχες ελληνικές συναυλίες.

Υπέροχα τραγούδια έγραψαν οι συνθέτες και τα ερμήνευσαν υπέροχα πολλοί καλλιτέχνες.

0: 5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina Restaurant κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και ο Κρις Λιάνος στο Bosco Air Fine Wine στο Somerville έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο πέρασε στους πρώτους 10 για την τελική αναμέτρηση του Σαββάτου στη Eurovision. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping Πέμπτη και Παρασκευή. Στην Αμερική μας, ο πληθωρισμός, inflation, σημείωσε δραματική άνοδο τον Απρίλιο με αιτήσιο ρυθμό στο 3,8%, κυρίως λόγω της τιμής της βενζίνης. Πρωτοφανείς δασικές φωτιές εκτός ελέγχου σε περιοχές Γιόρτζιας και Φλόριδας. Θα βρέξει απόψε στη Μίζουνα Βοστόνη με 50-55 βαθμούς και αύριο Πέμπτη βροχή με ανέμους και με 50-55. Και επιστήμονες και γιατροί στην Αμερική πλησιάζουν, λένε, σε έγκριση ένα χάπι δοκιμαστικό για τον καρκίνο του πανκρέας. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαγκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 55 και τα 3 βλέπω, το πρώτο σύνδεση του Γιώργου Μπουζάκη σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, η παλιά μου γειτονιά, λένε η Μάγια Μελάγια και το τρίο Μπαλκάντο.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Ζωσέφ Κορινθίου σε στίχους Γιάννη Ιωαννίδη από το 1955. Θα ξεχαστείς, λέει ο Πάνος Σάμις.

Και το τρίτο, σύνδεση του Αλέκου Παναγιωτόπουλου σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 55, θυμίσου, λέει ο Γούναρης, μαζί με χοροδία Ελληνίδων.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης.

Να συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιώτικο τραγούδι. Το δημοτικό με την Φιλιό Πυριάκη.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Averill και γειτονικά χωριά, και οπωσδήποτε στο New Hampshire, Manchester, Nashua και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Peabody, το Newton, το Westwood και από τη Συνική Αποστόνηση του Jamaica Plain. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, απόψε, 6.30 με 7, απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Γιώργου Μιτσάκη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, είπαμε θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

0: τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Το 2019 η Ελλάδα είχε την υψηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στον χτεσινό βραδινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision στη Βιέννη πέρασε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο στους πρώτους 10 για την τελική αναμέτρηση του Σαββάτου. Ο δεύτερος τελικός για άλλους 10 την Πέμπτη. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping Πέμπτη και Παρασκευή, με επίκεντρο στο εμπόριο, Ταϊβάν, τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν. Ο οποίος πόλεμος κάνει σημειωτών 2-3 μέρες τώρα. Στο μεταξύ, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο με παράπλευρα θύματα Λιβανέζους πολίτες και μεγάλη καταστροφή. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 Βρετανοί και Ιρλανδοί επιβάτες, τουρίστες και το πλήρωμα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλεψε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξεία, γαστρεντερητική λίμωξη ή τροφική δηλητηρίαση. Στην Αμερική μας, ο πληθωρισμός inflation σημείωσε δραματική άνοδο τον Απρίλιο με αιτήσιο ρυθμό στο 3,8% κυρίως λόγω της τιμής της βενζίνης, την οποία οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου δικαιολογούν λόγω του πολέμου στο Ιράν, αν και δεν την παίρνουμε από εκεί. Είναι εγχώριας παραγωγής. Στη Ουάσιντον παραιτήθηκε ο Δόκτωρ Μάρι Μακερέι από διευθυντής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων λόγω διαφοράς απόψεων με τον προϊστάμενο του Υπουργού Υγείας Robert F. Kennedy Jr. για μερικά φάρμακα και τρόφιμα. Πρωτοφανείς δασικές φωτιές εκτός ελέγχου σε περιοχές των πολιτιών Georgia και Φλόριδα λόγω πρωτοφανούς ξηρασίας. Θα βρέξει απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 50-55 βαθμούς, αύριο Πέμπτη βροχή με ανέμους και 50-55 και σποραδική βροχή επίσης την Παρασκευή. Και ο καρκίνος του παγκρέατος είναι η χειρότερη διάγνωση στην Αμερική δεκαετίες τώρα. Γιατροί και επιστήμονες με μακροχρόνια έρευνα και πειράματα δεν έχουν βρει μια θετική θεραπεία. Να λοιπόν τώρα που πλησιάζουν σε έγκριση ένα χάπι δοκιμαστικό. Στην Ελλάδα πέρυσι πέθανε μια συγγενής με αυτή την ασθένεια η οποία πήγαινε τακτικά στη Γαλλία επί σχεδόν 10 χρόνια. Ναι, την κράτησαν τη ζωή 10 χρόνια. Εκεί στην Ευρώπη γενικότερα δεν έχουν μακροχρόνια διαδικασία έγκρισης. Μήπως αυτό φταίει εδώ, δεν ξέρω. Εάν υπάρχει ένας γιατρός να μας το εξηγήσει, πολύ ευχαρίστως θα του δώσω το μικρόφωνο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων,
1: δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, Γλυκερίας Μάρτυρος, Σεργίου Ομολογητού και Παυσικάκου Οσίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 30 Απριλίου, Ιακώβου Αποστόλου, Δονάτου Επισκόπου Ευρείας και Αργυρής Νερομάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, λέει πως σαν σήμερα, 13 Μαΐου, το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Το 1880, στην Νιου Τζέρζι, ο Τόμας Έντισον κάνει την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου. Το 1883 γεννήθηκε στην Κίμη της Σερβίας ο Γεώργιος Παπανικολάου, γιατρός και κιθαρολόγος, ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Παπτέστ. Το 1884 πέθανε ο Σάιρος Μακκόρμακ, εφευρέτης της θερυζοαλωνιστικής μηχανής. Το 1889 γεννήθηκε ο Ίγκος Σικόρσκι, Ρώσος αεροναυτικός, εφευρέτης του ελικοπτέρου. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ήρθε στην Αμερική, αλλά εφόσον έδινε το δικαίωμα σε κάθε σπίτι να έχει ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρισμού και δεν μπορούσε να κοντρολαριστεί από μια εταιρεία, η εφεύρεση θάφτηκε και οι επενδυτές πήγαν στον Τόμας Έντισον. Βέβαια. Παρακάτω. Το 1903, σαν σήμερα, υποβάλλεται στην Ελληνική Βουλή η σύμβαση για το μονοπόλιο της σταφίδας. Το 1913, ο Ρώσος μηχανικός Ίγκο Σικόρσκι, το είπαμε αυτό. Το 1918 παρουσιάζονται τα πρώτα αμερικανικά γραμματόσημα για μεταφορά της αλληλογραφίας αεροπορικός που κοστίζουν 24 cents και απεικονίζουν ένα αεροπλάνο. Το 1952 σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στην Κόρινθο, ήταν σημαντική αρχαία πόλη οπωσδήποτε. Και τέλος σαν σήμερα, 13 Μαΐου, το 1982 πέθανε η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Και αυτά ήταν τα νέα από το ιστορικό ημερολόγιο. Και Γεώργιος Παπανικολάου ήταν ο διάσημος γιατρός από την Κίνη της Σέβειας, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και φυσικές επιστήμες στο Μόναχο και δίδαξε ιστολογία στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Ο Παπανικολάου έγινε ιδιαίτερος γνωστός από τις έρευνές του για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το 1928 επινόησε μέθοδο για τη διάγνωση και τη θεραπεία ειδικής μορφής καρκίνου

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο το τόν μας.
1: Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.
0: Στο Ιθάκι Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
3: Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.
0: Έξι και 29 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη.
4: Ο Γιώργος Μητσάκης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1921 και πέθανε στην Αθήνα 17 Νοεμβρίου το 1993. Συνθέτης και στιχουργός πολυάριθμων ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ο Δάσκαλος». Ναι, ήταν δάσκαλος και του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Τουπάριου και πολλών άλλων νεότερων. Δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που προστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού σε λαϊκό και σημάδεψε με τα τραγούδια του μια εποχή. Γνωρίστηκε με τον Μάρκο Βαμακάρη το 1935 στην Καβάλα. Ήρθε με την οικογένειά του στην Καβάλα το 1935 και αργότερα έμειναν σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Ο Μητσάκης πρώτο έρχεται σε επαφή με τη λαϊκή μουσική στη Μαγνησία, αλλά σύντομα θα αναζητήσει την τύχη του στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζεται με τον Μάρκο Μακάρη, τον Βασίλη Τζιτσάνη και τον Απόστολο Χατζηχρίστο και καταλήγει στον Πειραιά, την πόλη που θα αγαπήσει το 1939, από όπου ξεκίνησε και τη μεγάλη του πορεία στο τραγούδι. And the rest, as they say, is history. Είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε τα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη, τραγουδίστε μαζί μας.

0: πίσω φτώχεια, ο καημός τη στενοχώρια.
1: Να ακούσουμε και το μεγάλο ντουέτο Καζατζίδη και Μαρινέλλας σε μια μεγάλη σύνθεση του Μητσάκη.

Και θα κλείσουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μια άλλη μεγάλη σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη στον Πειραιά. Σύνθεση.

και με τον Γιάννη Μπογδάνο και τη Σοφία Διαμαντή. Άρα δύο τραγουδάκια στη θέση του Γιώργου Μητσάκη.

Μεγάλες συνθέσεις του Γιώργου Μητσάκη. Ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να κλείνω σιγά σιγά την αποψινή εκπομπή. Κύριε Ακροατές και Ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και τα πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια σας!